ήταν για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Σε τέσσι τε κέσκουστε ετ βέλβαλε ζούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τε και τόλιζε τέτε.